του μπαγκλόν, κάνει σαπάτου. Why, πήγε από. Ρίτα μεγάλα, σλάιν πάν, πάση αού. Γίκαν τα μεγάλα, καν, μπίρτο σαμπούχολ. Μπαϊ μπαλόν, ακόμα τάτα, μπέμπα. Κουγιόν και τμπάνο, μπέ, δακό, καλό. Αν σε κάκα, δακό, μπέ. Ο μωρόν και δακό, και αεροπλάνο, μπέ. Αι γάμα, ε. Γνωμάν. Ακόμα τάτα, μπέ, μπα μπαλούπα του σιάν τα μπαλόν. Ο. Daghan kay mo itong barangay kay mo reklamo. O yung ano man. Di man mauga ilang mga binuwan kay mo lando mang tibok barangay. Bot po ting tata. Mabadlo mga buwang. Aga agong. Ato baglong sa imong tigmo kay kalamay. Piyotor. Uwa, paghihapon! Diyon, ang tubaglong sa imo ang tigmo kay Cesar yan. Ay, balong yan lagi. Gate na balong. Napagyod, doorbell, computer. Long, babaji na. Anong babaji na? Imong idun.